Και να μάντα να πάει γρίσπα καίγω μαμά βέτη παρέδες αγουάτσο κουναν πούντσα η γουάτα χον τρενίο γεσανί. Βάει, αλλιάν κάτσο μαμά βέτη καί πούντσα η νιάτσα ο ασκα μισκή ταν τάψο χαρίς κατσίν παργαμός παγκαν κάγκο, α. Τσαν τάκα καν κοίτα τάψ, μάνα τσάκα ο αλπα ουσί του τάψο αργόν κάγκο. Ια. Τσάι καμάτ χάσουν και σαλιάν πούνι, ουγιερακουνάπαχ, μονάσκα ουγιερακούνα, πικουνάτα χσουία σαργαν κίτσα. Watermantas anticuimancho chay ñawi manch agay guchicunapas cascunata nispa. Atención, continúa a la venta las poderosas gotitas esplendor, un regenerador ocular natural que contiene sábila, chilto, coco, alfa alfa, zanahoria, miel, colágeno y vitaminas para las molestias como ser catarata, glaucoma, visión borrosa, lagrimeo, ojo rojo, ojo seco, carnosidad, cansancio visual y otras.